0: Super FM 104,1.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα χρυμίες και τα φιλιά μας τρελής. Μα μέσα μου βαθιά η σπίθα είχε ξεμείνει.

Κάθε βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27 410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Φροντίστε το πόντισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

0: FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πόντισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

Μοιάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι ας

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Bosch ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
0: Super FM

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrom. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
5: Super FM.
6: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτρά. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Ακούς Super FM. Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πόντισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: 104,1 Super FM.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
5: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

104,1 Super FM.

να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις βανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρήση

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτρά. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
3: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
3: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

μέτρημα. Τον τελευταίο καιρό η ζωή μας ήταν ένα μέτρημα. Μετρήσαμε φίλους, μετρήσαμε γνωστούς, μετρήσαμε αδιάφορους και περαστικούς, μετρήσαμε απώλειες, μετρήσαμε τα όρια μας, μετρήσαμε τα όνειρα και τις ελπίδες μας, μετρήσαμε τους εαυτούς μας. Και αφού μετρήσαμε και μετρηθήκαμε, τι μας έμεινε?

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Bosch. Ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
3: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και οι δικοί σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.

0: Σούπερ μουσική στα Ριτζιανά, Σούπερ FM 104,1.
1: Αστροκέντητα

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: η ώρα απόψε δεν περνά.
1: Super FM.
2: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας, χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
4: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: 104,1 Super FM.
1: Τετάρτη βράδυ, από το διάρι, γέλια, κουβέντα και μουσική. Από το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές.

νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

σε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
4: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά. Ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Νέος πρωτοποριακός στόκος σπατουλαρίσματος Vivechrome. Έτοιμος προς χρήση. Τα 5 κιλά μόνο 6 ευρώ και 63 λεπτά.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Super FM.
4: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Απίγαλοι δουλειές και τα φιλιά μας τρελείς. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίθα είχε ξεμείνει.

0: Super FM.
1: Ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύετε και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Φροντίστε το πότισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.
4: Super FM

0: Ακούς Super FM.
1: Μπαίνει η χειμώνας και μια αγκαλιά γυρεύει, ένα σώμα χιονισμένο

0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυδος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Νέα καλοκαιρινή προσφορά. Επαγγελματικός τροχός Boss ρυθμιζόμενων στροφών. Μόνο 88 ευρώ και 99 λεπτά.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτρά. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυδος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Για τον κήπο και την αυλή σας, νέος φυσιτήρας μπαταρίας χωρίς καλώδιο, σόλο, μόνο 94 ευρώ και 96 λεπτά.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Super FM.
5: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: ο άντρας μου, ο καλύτερος μάστορας. Χάρη στον Τσοπανάκη. Με τη βοήθειά του φτιάχνει τα πάντα μέσα και έξω από το σπίτι, αφού στον Τσοπανάκη βρίσκει τα πάντα. Χρώματα, εργαλεία, οικιακά, αγροτικά και επισκευαστικά υλικά, ό,τι χρειάζεται για τις τεχνικές εργασίες. Στον Τσοπανάκη ξέρουν τη δουλειά τους. Τους συμβουλεύεται και βγαίνουμε κερδισμένοι. Γι' αυτό σας λέω, Τσοπανάκης, οι δικοί μας άνθρωποι. Και η δική σας.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Φροντίστε το πόντισμα του κήπου σας όταν είστε διακοπές. Προγραμματιστής Water Time από 17 ευρώ και 7 λεπτά.

0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμνάσιο.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ